0: κατσιβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι REM 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής είναι η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: The one, the only Metallica.
0: Και η Metallica είναι Red.
6: This is James from Metallica.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: φίλη μας και ακροάτρια μας εξομολογείται ότι, πώς να το πω τώρα, το πορνό που έβλεπε ο άντρας της ήθελε να πρωταγωνιστήσει και αυτή σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Ξέρετε, τώρα είναι και κάποιες πολύ σόκινοι ιδιαίτερα για τέτοια ώρα. Θοκύρια θα λέγαμε εμείς. Άκου τι γίνεται. Ο άντρας μου ετών 55 δεν σταμάτησε να βλέπει ποτέ πορνό. Ακούγεται συνέχεια αυτός ο ήχος στα αυτιά της και περίμενε η ίδια να είναι έτοιμη να πράξει τα ανάλογα με τον υδραυλικό, με τον μανάβι, ντυνόταν αυτός, έλεγε εκεί, έκανε διάφορα πράγματα.
1: Μην βλέπετε το κόνσεπτ της ταινίας, τέλος πάντων.
0: Είναι, τι να βλέπουμε, είσαι φαν αυτής της κατάστασης.
1: Όχι, δεν είμαι φαν αυτής της κατάστασης, αλλά μην μπαίνετε τώρα στο ρόλο του πρωταγωνιστή και της πρωταγωνίστριας.
0: Ακριβώς, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο, γιατί όταν βλέπεις μία ταινία, το θέμα είναι το νόημα που θέλεις να πάρεις από αυτή την ταινία. Βλέπεις μια Οδύσσια. Τι σημαίνει δηλαδή ότι θα αρχίσουμε να χανόμαστε 10 χρόνια? Όχι, εκεί θα πάρεις το νόημα. Και εσείς, κύριε Πορνάκια, σας παρακαλώ λίγο, αφήστε τη γυναίκα εσύ, γιατί εδώ πέρα εμείς την έχουμε αγιάσει. Τη στέλνουμε αγιαστήριο, έτσι.
1: Τη στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τελικά πού καταλήγουμε?
0: Καταλήγουμε ότι εδώ πάμε για διαζύγιο, γιατί πλέον ζουν σαν συγκάτοικοι. Είδες, θέλεις να δώσεις τη σπίτα στη σχέση και έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Είμαστε μαζί τη.
0: Κουράγιο!
1: Κουράγιο!
2: Red Morning Show.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Όσοι κερδίζουν στους καυγάδες, χάνουν στο σεξ.
0: Όπα, για λέγε.
1: Αναφέρομαι φυσικά στη σχέση. Είμαστε τώρα εμείς οι δύο ζευγάρι και θες να έχεις συνέχεια δίκιο σε κάθε καυγά.
0: Όχι.
1: Δεν θα σου κάτσω. Έχω δίκιο. Ωραία, ωραία, θα το δεις ούτε με γραμματόσημο. Από μακριά μια φωτογραφία τελευταία, έτσι. Μακριά. Δεν γίνεται να κερδίζεις ένα καυγά και να έχεις μετά την απέτηση ότι ο σύντροφος θα έχει όρεξη. Να, γιατί και το άλλο. Ένας καυγάς είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Δεν γίνεται να φάω δύο γκολάκια την ίδια μέρα. Λογικό δεν είναι?
0: Άρα αυτό που λένε, που λέγανε οι παλιοί, ότι τσακωνόμαστε αλλά τα βρίσκουμε στο κρεβάτι, δεν πάβει να ισχύει.
1: Έχει ένα μικρό, έχει μια μικρή βάση, γιατί έτσι δίνεις ένα αλατοπίπερο και πολλή αδιαφορία δεν λέει. Αλλά εάν τώρα έχει γίνει κάτι χοντρό, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή, τι να κάνουμε.
0: Να σου πω κάτι μεταξύ μας και μην το πεισίζει κανένα. Μου αρέσει να έχω δίκιο και ας πάω και ακλάφτω.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχουμε μια ιστορία δικαστικής τρέλας που μας έρχεται από την Ταϊβάν, όπου ένας σύζυγος υποψιαζόταν ότι έχει ψηλώσει 10-15 πόντους γιατί του τα φορούσε η σύζυγος. Συμβαίνουν αυτά τώρα, εντάξει, μην κάνουμε ότι δεν συμβαίνουν. Τι είχε βρει? Είχε βρει μια οδοντόβουλτσα που δεν του άνοικε. Ξαφνικά εμφανίζεται και λέει: όπα, δεν μου τα λες καλά, κυρία μου.
1: Μια οδοντόβουλτσα στο σπίτι, συναγερμός κόκκινος.
0: Ακριβώς, red flag το πρώτο. Μετά, τι έγινε? Ξαφνικά από τις κάμερες του σπιτιού ανοίγει και βλέπει κίνηση. Βλέπει έναν άγνωστο άνδρα να μεταφέρει τη σύζυγό του σπίτι. Το έπιασε το λαγωνικό, γιατί ξέρει, λέει: άσε με εδώ να περπατήσω. Και καλά, κατάλαβε. Δεν πιάνουν αυτά. Τρεις μήνες αργότερα, πρόσεξε το, γιατί το έξυπνο σπίτι μπορεί να σα τη φέρει, παιδιά. Προσέξτε. Βάζει τη ρομποτική σκούπα να έχει και κάμερα, έχει και.
1: Βέβαια, η ρομποτική σκούπα έχει κάμερα.
0: Α, εκεί λοιπόν του έπιασε, το κατέγραψε το περιστατικό, ότι ήταν τέλος πάντων καβάλα πάνω στα λόγο. Κατάλαβε.
1: Να πα τώρα από κάμερα να το καταλάβω. Από μια κουτσομπόλα γειτόνισσα να το καταλάβω. Να πας τώρα να σε καρφώσει σκούπα, επειδή
0: βέβαια
1: έχει κάμερα και είναι online.
0: Γιατί μου είστε και εξωσυζυγικές, καταλαβαίνετε. Μου είστε και ανικοκύρευτες. Βάλε πρώτα τη φασίνα καλά-καλά να εξαφανίσεις όλα τα ίχνη και μετά δώσε πόνο, καταλαβαίνεις.
1: Αν πού είναι να κάνεις μαϊμουδιά, ξύλωσε ό,τι ότι είναι συνδεδεμένο με το ίντερνετ μέσα στο σπίτι. Διακόπτες.
0: Γενικούς. Wi-Fi, πέτα το modem έξω. Δεν χρειάζεται. Όλα αυτά θα γίνουν. Ή ρε παιδί μου, στο σπίτι θα το κάνεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν τα ξέρουμε εμείς φυσικά. Αυτά τα μη διαμονής. Τα 5, 10, 20, μία ώρα λεπτά.
1: Να
0: κάτι.
1: Την,
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε νέα πρέσβυρα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών άρχισαν να βαράνε οι σιρήνες.
1: Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ για την Ελλάδα και είναι η Πνινάτ Γιαννάη. Είναι δύσκολο να το πεις, αλλά θα το μάθεις.
0: Μάλιστα. Είναι, νομίζω, λίγο πιο ελκυστική από τη δικιά σου. Την Κίμπερλι.
1: Εντάξει, η Κίμπερλι είναι μια κατηγορία μόνη της. Καταρχάς, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Okay. Είναι μια όντως πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία όμως δεν είναι διπλωμάτης. Δεν ακολούθησε δηλαδή την κανονική διπλωματική καριέρα που γίνεσαι σιγά σιγά και πρέσβυρα. Είναι δικηγόρος και τηλεοπτική αναλύτρια, μάλιστα με πολυετή παρουσία στα μέσα, δική της εκπομπή στο podcast και podcast κτλ.
0: Κατερίνα μου, ξεκίνησε να πηγαίνει στα μπουζούκια. Εδώ σε θέλω τώρα. Η άλλη με το που ήρθε πήγε στον Αργυρό.
1: Δεν είναι τόσο λούσα και χορός, να μην πω το τρίτο και μας κόψουν οριστικά. Είναι πιο συντηρητική. Νομίζω ότι το Ισραήλ βέβαια έχει και παράδοση πολύ στο τέκνο, ξέρεις, του αρέσει. Είναι πιο κλαμπόδια. Okay. Δεν έχει δώσει όμως ούτε παρουσία εκεί. Πολύ πιο συντηρητική στην εικόνα της. Προσπαθούν να της βρουν κάποιο σκάνδαλο, τώρα δεν έχει γίνει. Ενέργεια και επενδύσεις και οικογένεια είναι η προτεραιότητα της ατζέντας της και φυσικά μια ωραία γυναίκα μπορεί να περάσει ένα μήνυμα. Ελπίζω να συμφέρει και τις δύο χώρες.
0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
5: It's Red. It rocks.

Open, ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red.

0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Πέμπτη και ξεκινάμε.

0: δυναμικά να κάνουμε τώρα το γούστο μας.
1: Μάλιστα, η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο που λες και εσύ χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, η Πέμπτη είναι αφενός και σου δίνει ένα κουράγιο ότι πάμε προς το Σαββατοκύριακο, οπότε αρχίζουμε και κάνουμε τα δικά μας τα κόλπα.
1: Τα σχέδιά μας. Πάμε μέχρι τις 10 με καταρχήν με ωραίες μουσικές, με ατζέντα, memories, κίνηση καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια του Red Morning Show Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά. 6-9-80-9-6-3-9-6-3.
0: Βρες μας και στα social media μας redfm96.3 και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
1: Nirvana στο Red 96.3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Deep Purple, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Είναι 5η, 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς που έλεγε εκείνο το τραγούδι. Θα στα πω στη συνέχεια από πού έχουν βγει όλα αυτά.
1: Έχεις μάθει όλα τα κόλπα.
0: Να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: 246η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6:55. Δύση 7:53. Μικραίνει η μέρα. Πάμε προς το φθινόπωρο. Τι πάμε προς το φθινόπωρο, έχει έρθει το φθινόπωρο.
1: Σιγά σιγά τώρα, μην μας αρπάζεις κι εσύ από τα μαλλιά εκεί που είμαστε και πίνουμε τις μπύρες με τα μαγιά μας. Σιγά σιγά.
0: Άνθιμος, ανθυμία, αρχοντίον, αρχοντής, αρχοντία, πολύδωρος, πολυδώρα, φίβος και φίβη γιορτάζουν σήμερα. Να πάρεις το φίβο Δελιβοριά, να του πεις χρόνια πολλά.
1: Νομίζω ότι περιμένει τηλεφώνημά μου.
0: Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο. Στην Κίνα, η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία, η μέρα των Μπεσόντων στην Τινησία, το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τους Βρετανούς το 1971, η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία, η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο, η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία και η μέρα καταδίκης της Βρετανικής από απικιοκρατία στο Ιράν. Δεν έχει καμιά παγκόσμια ημέρα, έτσι δεν έχουν οι Αμερικάνοι να φάμε, να πιούμε κάτι, τίποτα. Σήμερα ξέρα ήλα.
1: Γιορτάζουν από το αβοκάντο μέχρι το σιρόπι του σφανδάμου. Σήμερα στη στέγνα, δίαιτα.
0: Σε λίγο θα δούμε την κίνηση και τον καιρό. Προς το παρόν, ακούστε τι μας περιμένει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το χρηματοκιβώτιο. Αλλά πρώτα, έχω ξεχάσει τα memories τη Κατερίνα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories.
1: Λοιπόν, είχαμε βάσει ένα story πριν από 2 χρόνια, που αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και ακούστε τι έγινε πολύ προσεκτικά. Μία κοπέλα μπροστά μου είχε το κινητό της σε μία θήκη, ξέρεις, εκεί στο μεσαίο που βλέπεις και το GPS.
0: Α, μάλιστα, ναι. Μέσα.
1: Και ξαφνικά σταματά ένα μηχανάκι και ως διαμαγείας το κινητό εξαφανίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Σβούτηξε το κινητό, ε.
1: Μεγάλη προσοχή, μεγάλη, κλειδώστε σίγουρα την πόρτα του συνοδηγού και γενικά θέλει τα αντανακλαστικά ενεργοποιημένα.
0: Και γενικότερα τα παραθυράκια πάνω και βάλτε τον κλιματισμό τώρα που έχει και ζέστη ακόμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακούστε τώρα τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Red Morning Show. Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's Red.

0: Crazy Town, Butterfly, κοντά στις 7.25, Red 96,3, Red Morning Show, 5η πρωί, 3 Σεπτεμβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, Κύρης δεν έχει αυτή την ώρα, έπεσε ξενύχτη, έχει ξεκινήσει το κύπελο, παίζουμε ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυμπιακός έριξε 4 στη Λάρισα.
1: Όφι
0: με τον Μπάουκ, ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί, που λέγεται κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
1: Έχετε ένα κύπελο, αλλά κανονικά, κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι έχουμε ξενυχτήσει, είναι ακόμα, έχει και ζέστη, βαριόμαστε να σηκωθούμε, είμαστε σε μούντι διακοπών. Τέλος πάντων, κίνηση μετά τις 8, θα τα δούμε αναλυτικά στο Red Morning Show.
1: Έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός φέτος στο ποδόσφαιρο, πώς την κρίνεις ως τώρα?
0: Έχει καλή ομάδα, αυτό πρέπει να σου πω, και ενισχύεται καθημερινά, και αυτό είναι που λίγο μας προβληματίζει όλους εμάς τους αντιπάλους.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρετε, μην αγχώνεστε.
0: Ο καιρός θα είναι καλός στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια, βορειοανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 36. Θα μοιάζει με το χτεσινό ο καιρός, επέφτει κατά ένα βαθμό η θερμοκρασία. Το 36 είναι στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. Αν πάτε στον αγαπημένο Σχοινιά, στην παραλία Μαραθώνα, στην Αμάκρη, σίγουρα είναι χαμηλότερη, υπάρχει δροσιά.
1: Ναι, γιατί το 36 είναι όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι και την υψηλότερη θερμοκρασία και το μεσημεράκι που χτυπάει.
0: Ακριβώς. Survivor στο Red 96,3. Η Κατερίνα ετοιμάζει τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης και ερχόμαστε αμέσως. Καλό πρωινό!

0: Killers, Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10 πρωινό Πέμπτης, πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.
1: Ο κρυός σήμερα έχει μια κουβέντα που καθυστερεί εβδομάδες και γι' αυτό πρέπει να την ξεκινήσει σήμερα πρώτο. Στράβο του τσιρότου που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ταύρε, τα οικονομικά σου ζητούν ρεαλισμό, όχι πανικό. Οι δίδυμοι λες λίγο πολλά και ακούς λίγα. Αυτό λίγο πρέπει να το ισορροπήσεις. Uh-huh. Το ενδιαφέρον κρύβεται πίσω ακριβώς από αυτό το κομμάτι που προσπερνά. Η καρκίνη, κάποιος επιστρέφει με διάθεση να επανορθώσει. Οι λέοντες, η αναγνώριση έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, άντε να τη δούμε.
1: Για να δούμε. Ποιος λες να σε αναγνωρίσει?
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Οι παρθένοι, η ημέρα του σήμερα ανήκει στα επαγγελματικά τους. Αρκεί να μην διορθώσουν για τρίτη φορά κάτι που ήταν ήδη έτοιμο. Είναι και τελειωμανείς. Τι να κάνουμε. Ζυγέ, η ισορροπία σήμερα σημαίνει να πεις όχι. Όχι το να βρεις άμεσα τη λύση για όλους. Το όριο που λέμε. Mm-hmm. Σκορπιέ, μαθαίνεις κάτι που δεν έπρεπε να μάθεις και το δυνατό σου χαρτί είναι να μην το δείξεις αμέσως. Το ξότι ένα ταξίδι ή ένα σχέδιο ξεκολλάει, θέλει μια υπογραφή και όχι ενθουσιασμό για να προχωρήσει.
0: Ενώ... Είμαστε για ταξίδια τώρα μετά το καλοκαίρι, τέλος πάντων, να κάνουμε.
1: Οι τοξότες ταξιδεύουν όλο το χρόνο, είναι ταξιδιάρικα
0: πλέον. Ωραία.
1: Εγώ και ρε, δουλεύεις πάρα πολύ. Το βλέπουν λίγοι, όμως αυτοί οι λίγοι το μετράνε φέτος. Και οι υδροχόοι έχουν μια ιδέα που μπορεί να φαίνεται υπερβολικά τολμηρή, όμως έχει νόημα να την πραγματοποιήσουν σήμερα. Είναι ευνοϊκό το περιβάλλον. Τέλος, έχουμε τους αγαπημένους μας ιχθύες και το ένστικτό τους έχει δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι τους μπερδεύει λίγο η κούραση. Πρακτικά σήμερα, πρακτικές συμβουλές δώσαμε.
0: Πρακτικές συμβουλές και θέλει λίγο προσοχή, γιατί όλα τα ζώδια, σε όλα τα ζώδια έχεις πει κάτι ότι θέλουν προσοχή.
1: Έχουν ένα μικρό, ας πούμε, πώς να το πω, εμποδιάκι.
0: Εμποδιάκι. Θα το ξεπεράσουμε, Κατερίνα,
1: ναι,
0: μου.
1: Μόνε.
0: Πέμπτη είναι 3 Σεπτέμβρη, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, Supertram στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Δεν αργεί, ανοίγει μαζί με τα σχολεία. 11 Σεπτεμβρίου, απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής.

0: Police, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει τρεις. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Την ερχόμενη Παρασκευή, μαζί με τα σχολεία, Κατερίνα μου, 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα, η Μέρη ξανανοίγει το χρηματοκιβώτιο για να δώσει 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS. Win στο 19.600. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όπου ισχύει, υπάρχει γραμμή υποστήριξης αν κάτι στραβώσει, αν κάτι δεν πάει καλά, 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Είναι ωραίο να κερδίσει ένα τόσο μεγάλο ποσό τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Δηλαδή και τα παιδιά θα ανακουφιστούν και η τσεπούλα σου, γιατί έχει αυτή η περίοδος, ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έρχονται όλοι οι λογαριασμοί, έρχονται τα μπαλέτα, τα μπάσκετ, τα αγγλικά, ασφάλειες, τα γαλλικά, ασφάλειες, μουσικά όργανα, τα παιδιά θέλουν ρούχα καινούρια, τρέχα γύρευε.
1: Νομίζω ότι είναι από τους πιο
0: βαρύς
1: μήνες, οπότε είναι ό,τι πρέπει 12.011 ευρώ, τα οποία έχουν και σίγουρο νικητή.
0: Βεβαίως, το τονίζουμε αυτό. Θα υπάρχει σίγουρος νικητής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Άντε, καλή επιτυχία. Win στο 19.600. Μίσερλου στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της 5ης. Καλημέρα σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Και αν δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις από τη χαρά σου να φιλήσεις μέχρι και τον Delivera. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνεις Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε το 181133. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου και να ανοίξουμε φυσικά και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου.
1: Απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα λόγια Ερντογάν. Το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Δύο ισχυροί κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεάνο, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του Ελνίνιο. Ο Τσιτσιπάς πέρασε στον τρίτο γύρο του US Open. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. 5η πρωί, 3 Σεπτεμβρίου 2026, Ρέντε 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 του Σεπτέμβρη.
1: Για ταξιδέψε μας.
0: 1783, υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες.
1: Εντάξει, είναι υπέροχο αυτό.
0: Τώρα
1: οι τετιμπόιδες.
0: Οι τετιμπόιδες κουρεύονται γουλί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν έχεις να τους πάρεις την ψηλή να τους.

0: Όχι, το κάνουν από μόνοι τους και θέλω να σου πω ότι, όπως βλέπεις και εσύ με το γιο σου, ότι έχουν και μια γραμμή που βάζουν κάπως ενδιάμεσα.
1: Τι είναι αυτή η γραμμή που έχει πάρει 10 μηχανές για να τονίσει τη γραμμή, ρε?
0: Ή και ένα πενιντάρικο μπαρμπέρης, μια χαρά σας πήγε.
1: Και ο μπαρμπέρης κάθε 7-8 μέρες, δεν είναι? Έχει μπει στο σπίτι μας. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Έχει γενέθλια η Πασοκάρα.
0: Πασοκάρα, χρόνια πολλά.
1: 1995, ιδρύεται η Αμερικανική Διαδικτυακή Εταιρεία για Δημοπρασίες, το eBay.
0: Ωραίο το eBay στην αρχή του, τώρα λίγο έχει γίνει σαν το marketplace του Facebook.
1: Μάλιστα. Γεννήσεις 1875, ο Πόρσε γεννήθηκε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου.
0: Ωραίος ο σκαραβαίος. Έχεις οδηγήσει μικρό σκαραβαίο?
1: Τι εννοεί μικρό και μεγάλο? Ένα είναι ο σκαραβαίο.
0: Μικρό, νεότερη ηλικία. Ενώ τώρα που έχει γίνει μπάρμπα.
1: Όχι, δεν έτυχε ποτέ. 1926, Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Ειρήνη Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Και 1947, Μάριο Ντράγκη, Ιταλό οικονομολόγο, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τι δεν έχουμε τραβήξει με τον Μάριο Ντράγκη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι αυτό έχει τραβήξει λίγο παραπάνω.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1983 η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελένης Λουκού, Ελληνίδα ηθοποιός, κατά πολλούς η καλύτερη όλων των εποχών.
0: Νομίζω ότι με τον πρόσφατο χαμό και της Μάρος Κοντού έχουν φύγει μια σειρά από σπουδαίες ηθοποιούς.
1: Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, από μήνας έχει τρεις. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση στον καιρό και να μας ενημερώσει η Κατερίνα για το νέο Red World Tour που έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν, Λένι Κράβιτς στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Scorpions, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη πρωί, είναι το μικρό Σάββατο που λέει η Κατερίνα. Νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Παρασκευή. Να μπει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έχουν ξεχυθεί πιτσιρικάδες στους δρόμους. Δεν μαζεύονται με τίποτα. Κατερίνα, σου λέω και εγώ τον πόνο μου Πέμπτη πρωί.
1: Πού βγαίνουν τώρα οι πιτσιρικάδες, εσύ που έχεις και γιο στην εφηβεία?
0: Παντού. Τον αφήνεις στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, τον μαζεύεις από το ψυχικό.
1: Πώς κυκλοφορεί μεταξύ, ε?
0: Με λεωφορεία, με μέσα. Οι πιτσιρικάδες γουστάρουν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγκρινιάζουν ότι δεν έχει λεωφορεία αυτά, το μετρό αργεί, αλλά τα γουστάρουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, για έναν ανεξήγητο λόγο.
1: Πάντως, μιας και το ανέφερες, από Δευτέρα τελειώνει μάλλον και το καλοκαιρινό ωράριο, οπότε θα μπουν σιγά σιγά και τα τρομολόγια στη θέση τους.
0: Άντε να δούμε. Λοιπόν, έλατε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Η τρίτη μέρα από το τότε που έχεις γυρίσει από τις διακοπές σου στη δουλειά είναι και η πιο δύσκολη.
0: Η χτεσινή μέρα ήταν η πιο δύσκολη. Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, βέβαια.
1: Βεβαίως, βέβαια. Κάποιοι έχουν άλλο ας πούμε πρόγραμμα, αλλά εμείς λέμε ότι και βάσει της επιστήμης ότι η τρίτη μέρα είναι η πιο δύσκολη. Γιατί την πρώτη μέρα ξεκινάς τα κοινωνικά σου, πώς πέρασες, πώς πέρασες.
0: Αχ, πόσο μαύρησες, αχ, πόσο αδυνάτησες, πήρες μερικά κιλάκια να γραφτώ γυμναστήριο.
1: Να δείξεις και τις φωτογραφίες εκεί που πήγες, που πήγαμε δηλαδή, μέχρι τη Λούτσα και γυρίσαμε. Και μετά έχεις τη δεύτερη μέρα που λες, όπα, ξέρεις πόσο πετάνε σε ένα μέρος ξένο και λες, πού έχω έρθει, για να δω πώς είναι εδώ η φάση.
0: Να βάλω κανένα χαρτί στη θέση του, να ανοίξω τον υπολογιστή.
1: Σιγά σιγά, χαλαρά που λέμε, ενώ η τρίτη μέρα πλέον λες, όπα, έχω επανέλθει στην πραγματικότητα. Τι με φέρατε εδώ, καλά δεν ήμουν εκεί πέρα και έπινα τα μπυρόνια μου.
0: Κατανοητό απόλυτα από τον επιστήμονα. Η τρίτη μέρα που θα επιστρέψετε στη δουλειά από τις διακοπές, είτε ήταν πολλές, πολυήμερες, είτε ολιγοήμερες, είναι πιο δύσκολη. Να έχετε το νου σας. Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση στον καιρό και το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασαρδίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: Red Morning Show.
16: Η νούμερο 1
17: πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3. Now.

0: Κοντά στις 8 και 25, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να μιλήσουμε για λίγο για το Red War Tour, στο οποίο Red War Tour θα έχουμε ανταπόκριση αύριο από το Λονδίνο και ξεκινάει και νέο Red War Tour, θα μας πει η Κατερίνα, στις 14 του μήνα του Σταύρου.
1: Εντάξει,
0: πάμε
1: έτσι.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά τώρα. Κίνηση. Ξεκίνησε στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην άνοδο της Κατεχάκη. Διαχειρίσιμα προς το παρόν τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βορειοανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέγιστη στους 36. Αύριο στις 8 και 25 έχουμε ανταπόκριση από το Λονδίνο, από το Γιάννη Λεουνάκη. Τι έχουμε εκεί?
1: Εκεί έχουμε τον Γιάννη το Λεουνάκη με τον νικητή του Red World Tour του προηγούμενου, που ήταν να δει τους Bon Jovi.
0: Θαυμάσια Bon Jovi. Θα μας πει ο Γιάννης όλες τις λεπτομέρειες από το αγαπημένο Λονδινάκη. Ξεκινάει όμως στις 14 Σεπτεμβρίου νέο Red World Tour.
1: Στο Καρντίφ της Αγγλίας αυτή τη στιγμή θα ταξιδέψουμε για να δεις από κοντά τους Πλασίμπο. Μιλάμε τώρα για τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Επιμένουμε στην Αγγλία, γιατί τι να κάνουμε, εκεί γίνονται όλα τα happenings.
0: Βέβαια.
1: Να είσαι και κάπου κοντά να ρυθμίσεις και το πρόγραμμά σου. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια φυσικά exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Όλα αυτά το Red World Tour που ανακοινώνεται στις 14 την άλλη Δευτέρα.
0: 14 Σεπτεμβρίου, ανά μία ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να πάτε στην Αγγλία να το ευχαριστηθείτε. Δύο άτομα, 4 ημέρες με 500 ευρώ μετρητά για να κινηθείτε και άνετα, μια και είναι Σεπτέμβρη και είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ ωραία. Red Hot Chili Peppers, ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και φυσικά πολλά νέα από την επικαιρότητα.

0: Doors κοντά στις 9 παρά 25, Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχεις ρεπορτάζ Ρονάλντο.
1: Δεν ξέρω αν ποτέ ο Ρονάλντο σου έχει ζητήσει ιδανικά, έτσι λίγο να τον βοηθήσει, γιατί δεν βγαίνει με τώρα με το γάμο, με τη χορχίνα και με όλα αυτά.
0: Σωστά, ναι, έχει κάτι κολοσφιξούρες.
1: Μία γυναίκα όμως πίστηκε ότι ο Ρονάλντο θέλει, την προσέγγισε μέσω social media, να την βοηθήσει οικονομικά. Προτού όμως έπρεπε να του στείλει 50 ευρώ, μάλιστα δύο φορές μέσω Iris.
0: Όπα.
1: Ναι,
0: περίμενε.
1: Ναι.
0: Έσκασε σε μια γυναίκα Ελληνίδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μήνυμα από έναν υποτιθέμενο Ρονάλντο ότι θα τη βοηθήσει οικονομικά, θα την κάνει πλούσια.
1: Ναι, σε είδα, σε γουστάρω και θέλω να σε χρυσώσω. Απλά τα πράγματα.
0: Ο Ρονάλντο στην Ελληνίδα. Τέλος πάντων, ξέρουμε το επίπεδο του Ρονάλντο τώρα. Σούπερσταρ, παγκόσμιο σούπερσταρ. Και τη ζήτησε δανεικά μέσω Iris 250.
1: 250, το θύμα μας είναι γυναίκα, μην γελάς καθόλου. Είναι από την Πάτρα.
0: Κρίμα,
1: και
0: εσύ.
1: Γιατί όχι, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, καταρχάς μπορείς να προσεγγίσεις το αληθινό. Λέμε μέχρι τώρα ότι το φτάνουμε. Πιστεύω ότι αργότερα θα νιώθεις ότι μιλάς πραγματικά με τον Ρονάλντο. Θα λες τι γίνεται αυτός ο Μέση, τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε. Κάπως έτσι θα είναι.
0: Εσείς, βάλτε ένα χεράκι να βοηθήσουμε τουλάχιστον τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, γιατί την πατάνε πάρα πολύ. Βγάζουν χρυσαφικά στους δρόμους, βγάζουν μετρητά. Η άλλη πάει να περάσει στο Ρονάλντο, στον υποτιθέμενο Ρονάλντο μέσω Iris. Δηλαδή, στο Ρονάλντο θα δώσεις 100 ευρώ να τον σώσεις, να πάρει μπροστά για να σε κάνει πλούσια. Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Βάλτε τους λίγο μυαλό.
1: Δεν κατάλαβες. Και άμα ο Ρονάλντο ζει σε μια φούσκα και τα κάνει όλα χύμα λίμπα, εσύ μπορεί να πάρεις 100 εκατομμύρια το μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά οι τσέπες σου να είναι τρύπιες.
0: Να προσέχουμε, παιδιά. δεν υπάρχει άλλη. Διαλύσεις να προσέχουμε τις μεγάλες ηλικίες. Τα λέμε κάθε μέρα. Χρηματοκιβώτιο. Αυτό δεν είναι φούσκα, αυτό είναι πραγματικότητα. Η Μέρη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και δίνει 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600. Θα έχουμε σίγουρο νικητή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει. Και οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Δεν θα είναι υποτιθέμενη Μέρη, θα είναι η Μέρη πραγματική, η Μέρη Μαριέλη, που θα πάρει κάποιον ή κάποια την Παρασκευή τηλέφωνο για να του ζητήσει το ακριβές ποσό, 12.011 ευρώ. Και επίσης,
1: ναι,
0: δεν θα σας ζητήσει πρώτα λεφτά για να σας καταθέσει τα 12.011 ευρώ, θα τα καταθέσει την ίδια μέρα στον τυχερό ή στην τυχερή. Τάκα τάκα.
1: Ακριβώς, τα βλέπεις και πιστώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα στο λογαριασμό σου.
0: Tonight στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 9 παρατέταρτο, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Όπως κάθε πρωί από τις 6, έχεις ρεπορτάζ από κάποιο κορεάτικο application.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια sites τα οποία λέγονται τα site της ντοπαμίνης. Είναι μια τάση που εξαπλώθηκε από τις αρχές του 2026 στην νεολαία της Νότιας Κορέας και έχει περάσει κατά πολύ τα σύνορα. Τι γίνεται εκεί? Είναι ιστοσελίδες ή εφαρμογές. Μπορείς δηλαδή να παραγγείλεις από τα κλασικά ρούχα, παπούτσια έως και φαγητό. Είναι τα όπως έχουν στα site του φαγητού, τα οποία τα παραγγέλνεις κανονικά, τα πληρώνεις, όμως δεν χαλάς χρήματα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, πώς τα πληρώνεις? Με τι, σε είδος?
1: Σε είδος, υπάρχει πλέον και το είδος, έτσι, εκεί καταντήσαμε. Επειδή γενικότερα το πρόβλημα το οικονομικό είναι παγκόσμιο και ιδιαίτερα με αυτά που γίνονται έχει φτάσει στην πόρτα του καθένα μας, εκεί λοιπόν αποφάσισαν ότι ναι μεν θα έχεις τη χαρά του να ψωνίζεις, αλλά δεν θα έχεις μετά τη λυπητερή που λέμε. No lipitery for you.
0: No lipitery. Ο έμπορος παίρνει κάτι, δηλαδή σου στέλνει εσένα το ζευγάρι με τα παπούτσια, του στέλνει εσύ την αγάπη σου?
1: Δεν κατάλαβες, όλα ζούμε σε έναν κόσμο AI, δηλαδή έναν κόσμο πλασματικό. Εσύ και καλά διαλέγεις ό,τι γουστάρεις και καλά το παίρνεις μουσι-μουσι, αλλά σου έρχεται, ξέρεις τι σου έρχεται, αυτό που σου έρχεται κάθε φορά.
0: Το δώρο που μου έχει τάξει από του Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου, σε παρακαλώ να μην είναι AI και τέτοιες μαϊμουδιές που πας και ανακαλύπτεις, να είναι ένα κανονικό δώρο. Πέμπτη πρωί στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red Morning Show, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο και εταιρεία ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Στις 9 ακριβώς έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, θα μάθουμε για το νέο Red World Tour που έρχεται 14 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε την κίνηση, έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά στις 10 παρατέταρτο περίπου το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Rock Hard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβι, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί, είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά της Ελλάδας αντιδρώντας την αμυντική συμφωνία για την προμήθεια Ισραηλινών οπλικών συστημάτων. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική επίθεση στη Λειψία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη σε Αττική, νησιά Αιγαίου και Εύβοια. ΠΑΟΚ 0-0. Λευκή ισοπαλία στην Τούμπα στην πρεμιέρα του Superbet κυπέλου Ελλάδος. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
16: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, Red 96,3, Red Morning Show, πέμπτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα, να έχεις μια εικόνα.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν, ο Ερντογάν εξαπέλυσε απειλές κατά της Ελλάδας, αντιδρώντας την αμυντική συμφωνία για την προμήθεια Ισραηλινών οπλικών συστημάτων. Τώρα υπάρχει κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, μπήκαμε εμείς στη μέση, την πληρώνουμε εμείς την ύφη.
1: Εμείς τώρα ως τι μπήκαμε, δηλαδή, διαιτητές.
0: Πήραμε οπλικά συστήματα από τους Ισραηλινούς, τα πήρε ο Ερντογάν κρανίο. Άστα τώρα, τι να σου εξηγώ.
1: Να τα δώσουμε πίσω, δεν τα θέλουμε. Κάναμε λάθος, κύριε Ερντογάν.
0: Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική επίθεση στη Λειψία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη σε Αττική, νησιά Αιγαίου και Εύβοια. Ήδη έχει μία φωτιά στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση και έχουν σηκωθεί εκεί ελικόπτερα.
1: Δύσκολο πολύ.
0: Ο φίλος ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα χθες στη Θεσσαλονίκη. Μοίρασε χρήμα. 13 δις, λέει η κυβέρνηση, κοστίζει το πρόγραμμα Τσίπρα. Να δούμε που θα τα βρει. Όταν είσαι έξω από το χώρο, όντως μπορείς να μοιράσεις χρήμα, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε αποφασίσει να κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση, μην επηρεάσουμε κόσμο. Άμα θέλετε τη γνώμη μας, τα προσωπικά μας μέσα.
0: Ανάτι. Ορίστε. Δύο ισχυροί κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνουν εξαιτίας του Ελνίνιο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με την κλιματική κρίση, να ξέρεις.
1: Γενικά τα δελτία είναι φωτιές, σεισμοί
0: και κλιματική κρίση. Λοιπόν, αυτά έχει επικαιρότητα. Για τα ποδοσφαιρικά στα είπα, είχαμε κύπελο Ελλάδος χθες, ο Ολυμπιακός κέρδισε. Έφυγε. Αυτό ξέχασα να σου πω. Έφυγε ο Ροντινέι από τον Ολυμπιακό.
1: Μην μου πεις. Αυτός μια σταρούμπα είχαμε.
0: Αυτός με το Φρέντο. Καλημέρα, καλησπέρα, Φρεντάκι. Έφυγε τέλος μας, χαιρέτησε μας πατρίδα στη Βραζιλία.
1: Γιατί καλέ, εδώ ήταν τα καλά, που θα ακούει μπουζούκια.
0: Είναι εκεί όμως πολλά τα λεφτά περισσότερα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, REM στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα θέματα της επικαιρότητας, με το νέο Red World Tour που ξεκινάει σε λίγες μέρες, με την κίνηση, τις εξομολογήσεις και το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Hotel California, Red 96,3 Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, Πέμπτη πρωί. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ φαλάκρας.
1: Το να αποκαλείς κάποιον φαλακρό θεωρείται πλέον σεξουαλική παρενόχληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν σε χάλασε.
0: Όπα, για λέγε.
1: Νομικό δεδικασμένο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αποτελεί πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως είπαμε, η χρήση της λέξης φαλακρός κανονικά τιμωρείσαι και δεν είναι έτσι και καλά ότι έλα μωρέ, εγώ στο λέω για πλάκα ή εγώ σε βρίσκω σεξι. Όχι.
0: Πέφτει καμπάνα.
1: Πέφτει καμπάνα. Εντάξει, δεν είναι και το ωραιότερο υποκοριστικό που μπορείς να βγάλεις σε κάποιον. Ρε φαλάκρα μου και τέτοια.
0: Ναι,
1: σωστά, έτσι.
0: Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο
1: μας δημιουργεί λίγο ανασφάλεια.
0: Μας δημιουργεί λίγο ανασφάλεια. Εμένα κάποιος στον δρόμο όταν τον πειράξω θα με πει μα
1: ναι,
0: τον
1: εντάξει,
0: άλλο
1: αυτό
0: δεν έχει μαλλιά θα τον πει φαλάκρα. Όχι. Να μην τον πεις.
1: Ακριβώς. Σκέψου τώρα παιδί μου, δεν μπορούμε να σου βάλουμε και φρένο σε σκέψεις, αλλά τουλάχιστον και εσύ αυτή την ανάγκη να το εξωτερικεύσεις συνέχεια.
0: Ένα αγόρι με μακρύ μαλλί, με ωραία κόμη, αύριο το πρωί θα μας έχει ρεπορτάζ ανταπόκριση από την Αγγλία. Είναι ο Γιάννης Λεουνάκης.
1: Ακριβώς έτσι, γιατί είχαμε φτιάξει και είχαμε κληρώσει την κατάσταση με το Red World Tour για να δίνουν τους Bon Jovi φίλοι μας από κοντά στο Λονδίνο.
0: Οπότε πάει το παρεάκι που κέρδισε τη συναυλία των Bon Jovi μαζί με το Λεουνάκη και αύριο ο Γιάννης στις 8:25 θα μας έχει ανταπόκριση.
1: Θα μας πει τι φοράνε οι Bon Jovi, πώς είναι, πώς, δηλαδή τι τραγουδίσαν, τα πάντα.
0: Τα πάντα, ωραία. Και έχουμε και καινούριο Red World Tour 14 από 14 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι την επόμενη, την μεθεπόμενη Δευτέρα ξεκινάει ανά μία ώρα, δίνουμε το σήμα για να δεις από κοντά αυτή τη φορά τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ γιατί έχει ακριβήνει η Αγγλία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εμείς το φροντίσαμε.
0: Πας,
1: και αυτό.
0: Chips, εκεί,
1: fish and chips, θα τα πληρώσεις σαν εδώ πέρα, πώς το λένε, ψάρι ολόκληρο στη θάλασσα.
0: Ωραία,
1: αυτό,
0: οπότε
1: λοιπόν.
0: 14 Σεπτεμβρίου ετοιμαστείτε, έρχεται καινούριο Red World Tour. Προς το παρόν, ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε αμέσως να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δειδή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: It's Red. It rocks.

0: Πλησιάζουμε στις 9.30 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κάθε πρωί 6 με 10 είμαστε εδώ στο Red Morning Show να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Έχουμε κίνηση,
0: Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο ακινητοποίηση. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά. Αν εντοπίσετε κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει, Viber 6989-63963, στείλτε ένα μηνυματάκι για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Σε λίγο έρχονται οι εξομολογήσεις. Οι εξομολογήσεις είναι το αγαπημένο μας ένθετο, ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος του. Εξομολογήσεις ακροατών του Red 96,3.

0: Must Go On, Queen, στον Red and Dex. 3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. 9 και 34 έφτασε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber 6980-963-963. Η Κατερίνα τις φιλτράρει και μας τις ρίχνει στον αέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Ετοιμαστείτε να σας πέσουν μαλλιά, φρύδια, μύτες, όλα, γιατί εδώ έρχεται ένα σοκ. Μία φίλη μας εξομολογείται ότι μετά από 11 χρόνια γάμου και 2,5 μήνες, εφόσον έχει γεννήσει και το τρίτο της παιδάκι.
0: Να τη ζήσει.
1: Α, να τη ζήσει βεβαίως, και τα τρία να τη ζήσουν. Ανακοινώνει ο λεγάμενος, μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Ο σύζυγος,
1: μη με συγχύζεις, ναι, ότι τραβιέται με την μελλοντική νονά Χριστέ μου εδώ και 15 χρόνια. Η καρδιά μου φτερουγάει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Με την κουμπάρα, ε!
1: Με την κουμπάρα, ναι, τελικά. Κουμπάρο στην κουμπάρα, είναι αλήθεια αυτά που λένε.
0: Μάλιστα. Και τον σουτάραμε, έχουμε καμία εξέλιξη, έχεις follow-up.
1: Εννοείται, χωρίσανε κατευθείαν και μετά αυτός τι έκανε, το κλασικό καταφύγιο, τραβιόταν με την κουμπάρα. Μέχρι που μην νομίζετε ότι εσείς οι δεύτερες θα μείνετε για πολύ. Εσείς είστε το ενδιάμεσο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Βρέθηκε μία τρίτη να συμπληρώσει όλη αυτή την χαρμόσυνη κατά τα άλλα ατμόσφαιρα, η οποία είναι, μάντεψε, και αυτή έγκυος. Καρπερός, ε!
0: Ωραία, φίλε.
1: Τείχο, παιδιά.
0: Είμαστε με την ακροάτρια, συμπάσχουμε, εννοείται, στηρίζουμε την ακροάτρια με την οικογένειά της. Να τον λιθοβολήσουμε.
1: Στο πύρητο εξώτερων.
0: Οι εξομολογήσεις σας έρχονται στο Viber 6980-963-963. Εδώ η Κατερίνα όλο το 24ωρο ασχολείται με τις εξομολογήσεις, τις φακελώνει.
1: Αχ, τι βλέπω.
0: Και αύριο θα έχουμε νεότερα. Kiss, Tina Turner, και ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: 9:44, Red 96,3, Red Morning Show. Με την Κατερίνα συζητάμε εκτός αέρα και διαφωνούμε για το θέμα του Γιάννη Πάριου που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιάννης Πάριος είναι ο πιο ερωτικός μας τραγουδιστής και εμείς τώρα έχουμε ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Πώς τα είδες, αρέ!
1: Μα φτύσου, άμα θα. Μπορώ να σου πω και εγώ στο φτύσιμο.
0: Για δώσε.
1: Πέσαμε σε μία είδηση ότι υπάρχει ένα τύπο σε ένα πολυκατάστημα που, ακούστε τώρα να σας το περιγράψω, καθόταν περίπου σκυμμένος στο μεσαίο ράφι και μύριζε ποπούς. Λέγεται sniffer αυτό στα αγγλικά, καταλαβες? Σου έδωσα μια εικόνα.
0: Όλα τα κακά και τα περίεργα έρχονται από εκεί.
1: Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ φυσιολογικό. Αυτό λοιπόν εμείς καθίσαμε και το μελετήσαμε. Τι σημαίνει ο sniffer? Είναι αργό, είναι κλινική ονομασία, η οποία λέγεται οσφρυσιοφιλία, καταλαβες?
0: Εμείς το... τη φέρνει και στην Ελλάδα η κόρδα σιγά σιγά.
1: Στα ελληνικά είναι καλύτερο. Και κάποιος λοιπόν διεργείρεται από την
0: μυρωδιά
1: του
0: συγκεκριμένου σημείου του σώματος.
1: Μπράβο, ακριβώς. Κοίταξε, χρειάζεται μία βοήθεια, αλλά έτσι λοιπόν συνδέει την σεξουαλική διέγερση με το συγκεκριμένο ερέθισμα. Δηλαδή, όχι κάποιοι λένε πω θέλω να δω μια γυναίκα έτσι ξανθιά, μελαχρινή, ό,τι να είναι. Όχι, αυτός ερεθίζεται μυρίζοντας αυτές τις καταστάσεις. Νορμάλ, δεν το συζητώ.
0: Δεν γίνεται αποδεκτός, δεν γίνεται αποδεκτή. Για όνομα του Θεού, πού πας και τα βρίσκεις, ρε εσύ? Τι τύποι κυκλοφορούν γύρω μας?
1: Σου έχω και χειρότερο. Υπάρχει ένα site το οποίο κάποιος που έτσι λίγο οριακά πιο νορμάλ, ο Θεός να το κάνει, μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Δηλαδή πας και αγοράζεις κιλώτες, κάλτσες και πανάκριβα, έτσι, αν θες να βγάλεις κανένα ξενοδάχη και ξεκινά να πουλήσεις.
0: Κατερίνα, φτάνει. Φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Σκόρπιον στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 10, 5η πρωί, 3 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στο ΠΑΣΟΚ σήμερα που έχει γενέθλια. Εντάξει, είμαστε.
1: Χρόνια πολλά. Εμείς δεν υποστηρίζουμε καμία παράταξη.
0: Στο ΠΑΣΟΚ λέμε πάντα χρόνια πολλά, γιατί
1: ιδεολογίας.
0: Έτσι, ακριβώς. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε εσένα.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου 10 με 12, το Red Morning Show αύριο Παρασκευάρα στις 6 το πρωί στον αέρα.
1: Φιλάκια! Red Metal Before
2: Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Τάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόουν στο Κουβέιτ. Δύο ισχυροί κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του Ελνίνιο. Ο Ατρόμητος με Τσιλούλη έκανε το διπλό στις Έρες 1-0 τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδος. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αν και λέει στο εμά είναι Red 96,3 και Giveaway Red Hot Chili Peppers. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι 5η πρωί, 3 Σεπτεμβρίου και αρχίζει το καινούριο Red World Tour. Τι είναι αυτό, το ξέρεις πολύ καλά. Είναι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας θα

Έχεις την ευκαιρία, αν κερδίσεις το διαγωνισμό, να δεις live τους αγαπημένους Placebo. 14 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το Red World Tour, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα σου δίνουμε το OK, θα μπαίνεις για 15 λεπτά για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας τη φόρμα στο redfm.gr ή στο application του Red. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε όλα. Μέχρι τότε, You're in the Army now, Boland and Boland και Fairy Tale Gone Bad αμέσως μετά η Sunrise Avenue. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Πέμπτη πρωί, 3 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Ήταν η Sunrise Avenue και το Fairy Tale Gone Bad. Έχουμε επιστρέψει στην πόλη για τα καλά και μαζί με εμάς επιστρέφει και μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες προσφοράς, η εθελοντική αιμοδοσία. Το Bloody λοιπόν επιστρέφει την Τρίτη που μας έρχεται, 8 Σεπτεμβρίου, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Με την υποστήριξη της People for Business μας προσκαλεί όλους να δώσουμε λίγο χρόνο σε μία πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Αν δεν το ήξερες, με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν, Τρίτη πρωί, στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Call me when you're sober, Evanescence. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το The One I Love των R.E.M. που δεν είναι ένα τραγούδι αγάπης, αλλά είναι ένα τραγούδι για έναν άνισο έρωτα που δεν μιλάει για ωραία πράγματα και αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, λίγο πριν τις 10.30 σε διαφημιστικό περιβάλλον, να μιλήσουμε λίγο για ταξίδια που δεν είναι απλά μια απόλαυση, αλλά είναι και ασφάλεια. Γι' αυτό τα ελαστικά πρέπει να είναι Λάσα, ο πιο αξιόπιστος οδηγικός σύμμαχος που προσφέρει σταθερότητα και ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Τα ελαστικά Λάσα είναι συμβατά για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και προσφέρονται σε απίστευτες τιμές. Διανέμονται στην Ελλάδα με την αξιοπιστία της εταιρείας Θεοχαράκης ΑΕ. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Break Me Shake Me, έρχονται οι Savage Garden. Αν κλαίει το αίμα, το ξέρει, είναι Red 96,3. Πέμπτη πρωί, 3 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τις 10.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
6: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
5: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Λατρεμένη ACDC Highway to Hell, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3 Πινέλοπε Αναστασοπούλου. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 11 Σεπτεμβρίου η μεγάλη κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσό. 12.011 ευρώ. Special κλήρωση, θα υπάρχει σίγουρος νικητής. Εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να στείλεις το μήνυμά σου για να διεκδικήσεις το ποσό. Το μήνυμα είναι win, το στέλνεις στο 19600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και θα τηλεφωνήσει κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό για να σου μείνει, να μην το ξεχάσεις, 12.011 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Καλή σου επιτυχία. It's my life. Η Bon Jovi, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πέμπτη πρωί, 3 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου και How You Remind Me, Nickelback, που με μαθηματικά, με αλγόριθμο, έβγαλαν τις μεγάλες τους επιτυχίες, ανέλυσαν όλα τα τραγούδια που έκαναν τεράστια επιτυχία και με βάση τα δεδομένα τους δημιούργησαν το δικό τους δίσκο. Τους τύχησε βέβαια αυτό αρκετά. Ένας άλλος άνθρωπος, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο David Bowie, πολύ μπροστά από την εποχή του, πριν από περίπου 27 χρόνια, πρόβλεψε τα πάντα σε σχέση με τα social media. Δημιούργησε το BowieNet, ένα χώρο στο ίντερνετ για να συνομιλούν οι fans του μεταξύ τους. Έπιασε το νόημα πριν εμείς καν να έχουμε ιδέα τι πρόκειται να συμβεί. Έρχονται οι Queen, We Are The Champions, είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11 και αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχωτή
4: η
6: υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά της Ελλάδας αντιδρώντας την αμυντική συμφωνία για την προμήθεια Ισραηλινών οπλικών συστημάτων. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική επίθεση στη Λειψία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη σε Αττική, νησιά Αιγαίου και Εύβοια. Μπήκε φορτσάτος στο Superbet κύπελο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός 4-0 την ΑΕΛ στη Λάρισα. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Will Smith, Dream On. Το αυτονόητο. Κανείς δεν μπορεί να μας πει αν θα ονειρευόμαστε ή όχι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στα όνειρά μας. Και όσο πιο πολύ το ονειρευόμαστε αυτό που θέλουμε, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες έχουμε να τα καταφέρουμε. 10 λεπτά μετά τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Και στις 14 Σεπτεμβρίου πρωί-πρωί ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour. Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ. Και την τεράστια εμπειρία του να δεις live μία τέτοια μπάντα και πού αλλού στο Cardiff που έχει μία πολύ μεγάλη παράδοση στις συναυλίες. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, The Reason, Hoobastank και αμέσως μετά Blondie, One Way or Another. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. One way or another, η Blondie. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκα στο Ολυμπιακό Στάδιο τη προάλλε για να δω τον αγώνα τη Εθνική απέναντι στην Ισπανία. Ο αγώνα ξαφνικά σταμάτησε γιατί μπήκε μέσα ο τεράστιο Μανόλο Καραλή. 6 και 20 το άλμα που έκανε πολύ πρόσφατα, σπάζοντα ο ίδιο το πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν ήδη δικό του. Θέλω να σου πω τι σημαίνει 6 και 20. Αν βάλει 3 LeBron James τον έναν πάνω στον άλλον, βγαίνει εκεί περίπου στο 6 και 20. Άνετα κουμπάει το μπαλκόνι μια διόρφη πολυκατοικία. Και επίση, μια μισή καμιλοπάρδαλη είναι σχεδόν 6 και 20. Φανταστικό Μανόλο Καραλή. Μόνο καλή ενέργεια να του στέλνουμε για να μα φέρνει και άλλε τέτοιε επιδόσει. My favorite game, Cardigans, Numb, Linkin Park αμέσω μετά. Αν κυλάει το εμά είναι Red 96,3.

0: Linkin Park, Numb, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σήμερα στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου και διαβάζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η λέξη φαλακρό στον εργασιακό χώρο θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση λόγω του ότι η τριχόπτωση επηρεάζει κυρίως τους άντρες, άρα το σχόλιο συνδέεται άμεσα με το φύλο. Όλα αυτά τα διάβασα. Εγώ θα πω την άποψή μου ότι καλό είναι να μην σχολιάζουμε καθόλου και ποτέ την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων για κανέναν λόγο και γενικά να μην χαρακτηρίζουμε, θα πω. Καλό είναι όταν νιώθουμε παράξενα για κάτι να λέμε πώς αισθανόμαστε και όχι να χαρακτηρίζουμε τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο. Είναι τελείως άκομψο και πολύ κακή επικοινωνία. Sweet Dreams, έρχεται ο Marilyn Manson. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 11.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
13: Καλημέρα.
12: Τι κάνεις?
13: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
12: Δώσε, δώσε.
13: Έχουμε δύο καινούρια project.
12: Ναι.
13: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
12: ναι, ναι,
13: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
12: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
14: Όχι, Παναγία.
13: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, πέρυσι.
14: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
12: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
13: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
12: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
16: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν πιάνει τον εαυτό σου να χαμογελάει κάθε φορά που ακούει αυτό το τραγούδι, το Serenade από Steve Miller Band, δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι για να βάζεις το πρωί όταν ξυπνάς για να σου φτιάχνει τη διάθεση. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 5η σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, στις 11 του μήνα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή τη φορά 12.011 ευρώ. Θα υπάρχει σίγουρος νικητής. Διεκδίξε το ποσό λοιπόν με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικός το SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό για να το θυμάσαι. 12.011 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Καλή σου επιτυχία. My Immortal Evanescence, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κάθε φορά που ακούς την Joan Jett να θυμάσαι ότι είναι η γυναίκα που δεν μάσησε σε 42 όχι που της είπαν 42 δισκογραφικές εταιρείες όταν τους πήγε το I Love Rock and Roll. Έκανε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, κυκλοφόρησε τη μουσική της και τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Είναι η ιστορία. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Έρχεται ο Γιάννη Λεουνάκη. Πριν το Γιάννη, Cranberries και Zombie. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα χέρια κοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
9: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι.
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει.
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει.
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει.
17: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
18: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόνους στο Κουβέιτ. Δύο ισχυροί κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του El Niño. Ολυμπιακάρα μου, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Συγκινητικό το αντίο του Ροντινέη. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: And it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ετοιμάζω βαλίτσες, φεύγω για Λονδίνο. Red World Tour, Bon Jovi Live στο Wembley αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Μαζί και νικήτρες βέβαια του διαγωνισμού, η Μαρίνα, η αδερφή της, η μαμά που είναι Bon Jovi fan. Όλα θα στα πω, όλα θα τα μοιραστούμε. Φωτογραφίες, βίντεο live σε όλα τα social, σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Bon Jovi, Red Gold Tour, αύριο Παρασκευή στις 4. Wembley, όπως ξέρεις, μαζί με τις νικήτριες του διαγωνισμού. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι πια ο Τζον, η φωνή του, αλλά σίγουρα, όπως έχω πει ξανά, η αγάπη είναι πολύ μεγαλύτερη από την ικανότητα του ίδιου του Τζον να τραγουδάει. Αγαπούμε Bon Jovi. Call me baby, Red Hot Chili Peppers, στο Red 96,3, μεσημέρι 5.

0: μέχρι Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου Narcotic Liquido στο Red 96,3 κορυγός εκπομπής η Vodafone Rave Party Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό, πιο νταπαντούπα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πλατεία Κοντζιά στις 6.30. Στα DEX οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thina and Rita και φυσικά αν είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. CU είσοδος, CU bar. Free τα δύο πρώτα ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πλατεία Κοντζιά, το Rave Πανηγύρι Volume 2. Τσέκαρε το vodafonecu.gr. Τσέκαρε το 12.011 ευρώ μετρητά χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής είναι η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
11: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
10: Να σου πω κάτι, έχεις σχεδιάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
12: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Είναι το νέο σου Red World Tour, Placebo Life στο Cardiff, Ουαλία, στο διεκδικείς από 14 Σεπτεμβρίου σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3. 12.011 ευρώ θα διεκδικείς από το χρηματοκιβώτιο 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Συμμετοχή τώρα, παίξε και τώρα, win και πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση, όρδια αγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr, logical song, super trap, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Ragbon Man στο Red and Dex 3 μεσημέρι, 5η 3 Σεπτεμβρίου. Χορηγό εκπομπή είναι η Vodafone, Vodafone See You. Μετά τον περσινό χαμό, φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το Vodafone See You φέρνει το Rave πανηγυρί, Volume 2. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά στις 6.30. Θα είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thina and Lita. Είσαι σίγιου, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data. 5 ευρώ έκπτωση με free now. Σίγιου είσοδο, σίγιου bar, για να μην περιμένεις την ουρά. Plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά στις 6.30. Το Rave πανηγύρι από Vodafone Σίγιου. Χούλο τα love, Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα 12.3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε απειλές κατά της Ελλάδας αντιδρώντας στην αμυντική συμφωνία για την προμήθεια Ισραηλινών οπλικών συστημάτων. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική επίθεση στη Λειψία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη σε Αττική, νησιά Αιγαίου και Εύβοια. Σοκ στη Γαλλία. Συμμορία σχεδίαζε να παγάγει τον Εμπαπέ. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

από 14 Σεπτεμβρίου διεκδικείς το νέο σου Red Gold Tour. Πλασίμπο, live στο Cardiff, σε όλες τις εκπομπές του Red. Από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Καλό μεσημέρι, 5 και πάλι, 3 Σεπτεμβρίου. Evanescence Missing. Γιάννης Λεωνάκης, μπαίνεις σου μέχρι τις 3. Αγγελάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

12.011 ευρώ μετρητά. Έγινες wild για να πάει στα Super και ο μήνας Σεπτέμβριος. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Red 96,3. Γιατί Λεωνάκης μαζί σου στο Red μέχρι τις 3 μαζί και στο Λονδίνο live. Red Bull Tour Bon Jovi βλέπουμε στο Wembley. Όλα θα τα μοιραστούμε μαζί live. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Σπουδαία η παρέα, σπουδαία η φωνή. Μάγεψες τα 90, συνεχίζει να μαγεύει δημιουργικά και στις μέρες μας. Φόρων Blondes στο Red 96,3. Γιάννης Λεούνα, έξι παρέα μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Το Rave πανηγύρι του Σίγιου έκανε χαμό πέρυσι. Φέτος ξανά έρχεται Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοτζιά. Πριόνια, πανηγύρι λέιζερ, τσίκινα και σουβλάκια. Εννοείται πως όλα θα είναι εκεί. Αλλά φέτος έρχονται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και ένα line-up που δεν το χάνεις. 11 Athens, Yucatan, Massa More, Thinna and Rita, τα πιο hot ονόματα της τεκνοσκηνής για πρώτη φορά όλοι μαζί στο ίδιο stage. Και αν είσαι εσύ, έχεις και τα δικά σου benefits. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην φας την ώρα σου στην ουρά και πολλά ακόμα προνόμια, όλα με ένα κωδικό από το See You Around. Έλα να το ζήσουμε ξανά στο full. Riders on the Storm, Doors. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massa More, Thinna και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. See you. Ζούμε στο full. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε, δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούργια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε τη Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
0: Όχι,
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο ηλεκτρής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, φέρεις.
0: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
3: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μην το φανταστείς να παίξεις και τώρα. 12 χιλιάρικα, 11 ευρώ μέτρητα από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Ανοίγεις το Red 96,3. Με το μήνυμά σου μπαίνεις στην κλήρωση στις 4. 4 με 5 η Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί να της πεις το σωστό ποσό. Win αποστολή στο 19600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Όρδια αγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Viva la vida. Coldplay. Κλαίς θέμα σου. Είναι Red 96,3.

0: John Jett, The Black Hearts, All of Rock and Roll, στο Red 96,3 μεσημέρι. 5η 3 Σεπτεμβρίου, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Το ζητήσαμε, το ζήσαμε, το τερματίσαμε, οπότε το See You το ξαναφέρνει. Rave Πανηγύρι, Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κοτζιά, από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Masa Moore, Thina Enrita. Και φυσικά, αν είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now, CU είσοδος, CU bar. Free τα δύο πρώτα ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά. Τσεκαρέ το votaponcu.gr. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου μέχρι τις 3. Πιο μετά, Λονδίνο, ετοιμάζω βαλίτσες.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

όλοι χρειάζονται μια αλλαγή. Wind of Change με Scorpion στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης αλλάζει σε πολύ λίγο από τώρα. Ετοιμάζει βαλίζες για Λονδίνο. Red World Tour, Bon Jovi, live στο Wembley αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα τα μοιραστούμε όλα. Live σε όλες τις εκπομπές, αλλά και σε όλα τα social. Βίντεο, φωτογραφίες και όχι μόνο. Electricity, OMD. Μέσα αίμα σου είναι Red.

Πιστεύεις στις φήμες? Somebody told me killers. 12.011 ευρώ. Είναι μετρητά, δεν είναι φήμη. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγεις το Red 96,3 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και με ένα σου μήνυμα. Τσεκάρε το, παίξε και τώρα redfm.gr. Time is running out. News, αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Μετάλλικα, Forgiven στο Red 96,3. Μεσημέρι, Πέμπτης, Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου μέχρι τις 3. Πιο μετά στα είπα και θα σας ξαναπώ. Λονδίνο, ετοιμάζομαι για Bon Jovi Live στο Wembley. Ετοιμάσου, γιατί όλα θα τα μοιραστούμε μαζί. Βίντεο, φωτογραφίες στα social, live σε όλες τις εκπομπές του Red. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Μετά τον περσινό χαμό, φέτος το rave γίνεται παράδοση. Το Vodafone Seagull φέρνει το rave πανηγύρι Volume 2, πιο δυνατό, πιο μεγάλο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30. Θα είμαστε όλοι εκεί για να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thina, Enrita. Είσαι Seagull, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data, 5 ευρώ έκπτωση με free now, Seagull είσοδο, Seagull bar για να μην περιμένεις την ουρά, plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30 το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Τσέκαρε το vodafonesiu.gr. Τότο, Αφρικά, αν κοιλάς θέμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις τις αιδειάς και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο
4: Μαρέσει,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Love είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Blair με song του τα σπάνε στο Red 96,3. Ας είδε το σπάς, απλά το αδειάζεις με ένα μήνυμα. 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και με ένα σου μήνυμα θα μπει στην κλήρωση. 4 με 5 η Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί WIN και αποστολή στο 19600. MediaTel κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Frontstage.gr, redfm.gr ή όροι διαγωνισμού. Stones, Painted Black. Τώρα, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Beautiful Day U2 από καλό καιρό στην Αθήνα. Σεπτέμβριος 3 έχει σήμερα στο Λονδίνο. Είναι βροχερός, είναι μουντός στους 18, αλλά τι σημασία έχει. Bon Jovi live στο Wembley Red World Tour. Εκεί θα είμαι αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εκεί για να στα πω όλα. Τόσο για το Λονδίνο, τόσο για τους Bon Jovi. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου 12-3. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red. Παναγιώτη, ετοιμάσου.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

στα 5 μετά τις 3 με 33 Κελσίου. Τώρα στο Μαρούσι, μεσημέρι Πέμπτης, με ρετ κομματάρες όπου είσαι, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά. Αν είσαι από τους τυχερούς, τις τυχερές, θα είσαι τώρα στην παραλία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά.

ψάχνεις να βρεις τι κάνει τον Bob Dylan ξεχωριστό. Μην το ψάχνεις. Απόλαυσε τον Knockin' on Heaven's Door στον Red 96,3 11 μετά τις 3 μεσημέρι Πέμπτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp στην περίπτωση που θέλεις να μου στείλεις μήνυμα. 6980-963-963. Σου δίνω και ευκαιρία να δεις Placebo Live στο Cardiff στην Αγγλία. Έρχεται νέο Red Wall Tour.

0: ενεργειακή ατμόσφαιρα. You and Ty στον Red 96,3 και οι Red Κομματάρες. Ένας μοναδικός, μία μοναδική θα κερδίσει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου εδώ στον Red 96,3. Παίζεις αυτή τη φορά για 12.011 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
11: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
12: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 11, παίζεις χρηματοκιβώτιο για 12.011 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις τώρα win στο 19600. In the end, Linkin Park. It's

0: Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά τώρα που επιστρέψαμε, περισσότεροι από τις διακοπές έχουν αλλάξει εδώ τα σκηνικά στην πόλη. Περισσότερη κίνηση, περισσότερα μούτρα, περισσότερα νεύρα. Ευτυχώς μας σώζει η μουσική. Red Μουσικάρες, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Μαρία Μπλόντι, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μα στιχωτή
13: η
15: υφή.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

όλα είναι μια ιδέα, όλα είναι στο μυαλό. Για τον Nightmare το λέω, γιατί αυτό νομίζω ότι αισθάνεσαι τώρα που επέστρεψες από τις διακοπές. Red 96,3, 10 σχεδόν μετά τις 4, μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρα ξανά, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6-9-80-9-6-3-9-6-3, Red Viber. Για να

Queen, Red 96,3, The Show Must Go On. Και όχι μόνο το show, αλλά και το Red Wall Tour ξεκινάει νέο, 14 Σεπτεμβρίου, με πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία και με 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 365 μεσημέρι, δυνάμωσε, David Asher, Black Black Heart.

0: πάντα πρωτοπορεί το Λονδίνο σε αυτά τα θέματα. Διαβάζω με χαρά ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, τέλος του 26, θα ανοίξει στο Λονδίνο στην Denmark Street το You Music Hotel, ένα μουσικό ξενοδοχείο, διαμονή δηλαδή και συναυλίες 2-1. Ρεντ 96,3, μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χρηματοκιβώτιο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Παίζεις για 12.011 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Τσάμπα Γουάμπα, Tab Thumping, Ρεντ 96,3.
1: Το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Woodon Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
9: Καλά
8: το
9: έκανε, να μην έχει το ράφι.
8: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
9: Ρέσει,
8: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Red Hot Chili Peppers.

More Than a Feeling και είναι κλασικό από τους Boston Red 96,3, 20 πριν από τις 5 στο μεσημέρι της 5ης. Στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παίζεις για 12.011 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Πάμε για σίγουρο νικητή. Sunrise Avenue 13.

0: γραβιά αγωνίας από την Emily. Δεν ελαστικό το Matrix, αλλά χρειάζεται να ζήσεις την πραγματική ζωή. Bring me to life, Evanescence, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Θυμίσου, από 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, ξεκινάει νέο Red World Tour. Φεύγεις για Αγγλία, Cardiff, βλέπεις πλασίμπο, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Scorpions Holiday. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η πλασίμπο είναι Red. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα check. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αύριο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, οι Bon Jovi θα βρεθούν στο Wembley στο Λονδίνο για μία ακόμα φοβερή συναυλία. Εκεί θα είναι και η Μαρίνα, νικήτρια Red Wall Tour, αλλά και ο Γιάννης Λεωνάκης, για να μας μεταφέρει συνεχώς κλίμα backstage τα πάντα για το live των Bon Jovi. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Use and Body, Kings of Leon, αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.

Μια μεγάλη ιστορία, Paranoid Black Sabbath στον Red 96,3, 15 σχεδόν μετά τις 5, απόγευμα Πέμπτης και πάλι καλησπέρα, 32 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα, ίδιες θερμοκρασίες και αύριο και μεθαύριο. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr, μην ξεχνάς, 14 Σεπτεμβρίου, νέο Red World Tour Placebo, Αγγλία, 500 ευρώ cash.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: στην τραπεζά σου κατά 12 χιλισμού.
1: Την επόμενη Παρασκευή 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: Μπήκε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική.

0: μοναδική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

να το φανταστείς, να το ονειρευτείς, σαν να έχει υλοποιηθεί, αλλά και να στείλεις μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600, 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Green Day.

0: Universal επιθυμία του Freddy, I want to break free, στον Red 96,3 στα 14 πριν από τις 6 το απόγευμα της 5ης. 3 με 6 Παναγιώτης Μιχαλαριάς και σήμερα 6 με 8 Γιάννης Γιακουμάκης, 8-10 Γιώργος Αποστόλου. Φυσικά Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Αύριο Παρασκευή στις 3 τα λέμε ξανά. Metallica, Enter Sandman, καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. I don't have a gun. Come as you are, Nirvana. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Είμαστε εδώ και είναι 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Το βασικό όμως ότι είναι Πέμπτη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί Πέμπτη σημαίνει ότι έρχεται η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, πολύ κοντά. Βέβαια στους δρόμους γίνεται χαμούλης αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μπορεί να είσαι πυγμένος αυτή την ώρα. Στείλε μήνυμα έτσι κι αλλιώς όπου κι αν είσαι. 6980-963-963, μιλάω για το Viber. Είναι το τέλος είναι η συχνότητα του σταθμού, έτσι. 963-963. 6980 στην αρχή, 963-963. Viber μήνυμα μου στέλνεις οτιδήποτε θέλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο, ό,τι θέλεις, όπου και αν είσαι πυγμένος ή όχι, σε σταθερό σημείο ή κινούμενος, κινούμενη. Στην κάθοδο του Κηφισού ψηλά έχει κίνηση επίσης αυτή την ώρα, εκτός από την Αττική Οδό. Στην Κηφισία σαν ατμήματα γίνεται και εκεί χαμός και ιδιαίτερα ψηλά προς το Μαρούσι. Και στην Ποσειδόνος παραλιακή, εκεί προς το Φλίσβο, άλλος χαμούλης και από εκεί. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο Red 96,3. Τα είπαμε βέβαια για το Viber 6980-963-963. Καλησπέρες. Red World Tour έρχεται καινούριο. Από 14 Σεπτεμβρίου σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, μείνε μαζί μας. Χρηματοκιβώτιο στις 11 Σεπτεμβρίου έχουμε πολλά την Παρασκευή. Το νου σου, Σε λίγο η Evanescence, αμέσως μετά δηλαδή. Και τώρα η Survivor, Eye of the Tiger, Red 96,3.

My Immortal, σίγουρα από τα καλύτερα τραγούδια των Evanescence. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, 6 και 20 σε λίγο. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Πολυδώρα, Αρχοντής, Αρχοντία, Φίβος, αλλά και η Φίβη. Χρόνια πολλά, παιδιά. Είστε εσάς που γιορτάζετε σήμερα ή αν έχετε γενέθλια. Σινιωρίτα, τώρα έρχονται οι James. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, καλησπέρες.

0: Big Dale, Μισιρλού, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6:25 σε λίγο, όχι ακόμα. Καλησπέρα Δημήτρη και Γιώργο από Πειραιά που στέλνετε μήνυμα. Τι γίνεται εκεί, πώς πάει η κίνηση. Θα τα δω βέβαια και εγώ δορυφορικά σε λίγο. Καλησπέρα και σε εσένα Σοφία που μου γράφεις στο Viber. Σώθηκα γιατί δεν βαρέθηκα πια το πίξιμο και τα μποτιλιαρίσματα κτλ. Κυκλοφορώ με το μετρό και πραγματικά σώθηκα. Ισχύει, έχεις δίκιο. Πολλή κίνηση στους δρόμους τις τελευταίες μέρες. Πολλή κίνηση και στις, εδώ κάνουμε μεταγραφές πολλές τώρα, λέω για τα ποδοσφαιρικά, στην Ελλάδα και όχι μόνο βέβαια, αλλά στην Ελλάδα το παρακάναμε φέτος με τις μεταγραφές, μιλάμε, τεινάχτηκε η μπάνκα στον αέρα. Από την άλλη υπάρχουν και αποχωρήσεις. Εκτός από τις γενικές αποχωρήσεις από το άθλημα υπάρχει και η αποχώρηση, η αποχώρηση του Λιονέλ Μέση που από την Εθνική Αργεντινή που την ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγες μέρες. Στην Αργεντινή αυτό είχε μια τεράστια επίδραση, η Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να διακόπτονται όλα τα μάτς, όλα τα παιχνίδια στο δεκάλεπτο, στα 10 λεπτά, σε όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τον Λιονέλ Μέση. Θα ακολουθεί, λέει, ένα λεπτό σιγής με χειροκροτήματα, μάλλον λεπτό με χειροκροτήματα. Και αμέσως μετά ο διαιτητής θα ξεκινάει και πάλι το μάτς. Όχι, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Βέβαια δεν έχω καταλάβει, αυτό θα είναι για μια μέρα, για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, για πάντα, ίσως, δεν ξέρω. Αν έχεις κάποια ιδέα για όλα αυτά, στείλε μου Viber 6980-963-963 για τη διάρκεια εννοώ, του πόσο θα διαρκέσει όλη αυτή η τιμητική φάση για Λιονέλ Μέση. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς να πάρεις τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι 8 ώρα πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέσεις μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται τώρα η επίσκεψη τεχνικού, δωρεάν εντελώς. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα Nova.gr. Και Ελένη Κράβιτς έρχεται και Guns N' Roses Paradise City. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3, 6-8 και Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια, υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
3: Μην το ξεχάσει, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
19: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
18: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
19: Ρέσει,
18: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
22: Αγγυλάει στο αίμα σου.
23: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ο Λένι Κράβιτς φυσικά εδώ, στο Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, παραλίγο να πω Παρασκευή, αλλά είναι πολύ κοντά πια η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, 7 παρά 20 περίπου. Λένι Κράβιτς, Fly Away, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6-8, εδώ όπως κάθε απόγευμα, Viber για μηνύματα 6-9-80-9-63-9-63 και χρηματοκιβώτιο, πλησιάζει και αυτό, 3 Σεπτεμβρίου, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. 12.011 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Σε περιμένουν σίγουρος νικητής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε μπες στην κλήρωση από τώρα. Είναι απλό και εύκολο. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600. Είναι MediaTel 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έρχονται σε λίγο Bon Jovi. Τώρα όμως οι Sticks, Bottom the River, Red 96,3.

0: Κιβλά, bad name, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Να προσέχετε τα κουνούπια αυτή την εποχή και μάλιστα σε διάφορες περιοχές που είναι υψηλού κινδύνου, όπως λένε, κάνουν ψεκασμούς σήμερα και γενικώς αυτές τις μέρες. Να προσέχετε επίσης μια άλλη ιστορία, τις απάτες, και ιδιαίτερα μέσω και τηλεφώνου αλλά και μέσω διαδικτύου πιο πολύ. Θα σου πω μια απάτη μετά τις 7 όμως, αυτά εδώ στο Red 96,3, που πραγματικά δεν ξέρω αν είναι για να γελάς καλύτερα ή να κλαις. Οκ, αργότερα αυτά. Πάντα εδώ στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8, χορηγός μαζί μου Nova. Σίγουρα αν μετακομίσεις και θα χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή μπορεί να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi δεν παίζει, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα nova.gr. Deep Purple, Smoke on the Water, Linkin Park, What I've Done, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δειδή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

απόγευμα, Red 96,3, απόγευμα 7 και 4 σε λίγο. Είναι 3 Σεπτεμβρίου, 4 αύριο και είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ κοντά. Rock You Like a Hurricane, Scorpions, θα γίνει viral πιστεύω. Και γιατί όχι δηλαδή, εδώ έγιναν viral ας πούμε οι Dire Straits, δεν ξέρω, έχω ένα feeling τέτοιο. Μπορεί να συμβεί ακόμα και αυτό. Αυτό που δεν πίστευω ότι θα μπορούσε να συμβεί είναι αυτό που βλέπω εδώ, σε πάω στην Πάτρα τώρα κατευθείαν, μέσω AI, μέσω βιντεοκλήσεις. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πιστέψει ότι τον πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο και του ζητάει 100 ευρώ για να τον βοηθήσει, λέει, στο φιλανθρωπικό του έργο κτλ. Κάποια κυρία στην Πάτρα το πίστεψε. Μια βιντεοκλήση που έμοιαζε αληθινή, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Κριστιάνο με AI, δεν ξέρω πώς το κάνανε τώρα αυτό το κόλπο, κάπως έτσι. Μια γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε ότι μιλούσε με τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τελικά του έστειλε 100 ευρώ μέσω Άιρις. Μιλάμε ντροπή, όνειδος, έτσι. Ο Μέση δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Απίστευτο. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Red 96.

Αυτά είναι εδώ, είμαστε. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 και 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Αυτή η ιστορία με την κυρία που νόμιζε ότι μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον ίδιο στη βιντεοκλήση, μου θυμίζει, το βρίσκω μάλλον ακόμα χειρότερο, από εκείνη την παλιότερη ιστορία που ήταν νομίζω πέρυσι αυτό. Ένας τύπος στην Ιαπωνία είχε ξεγελάσει μία κυρία πάλι. Ήταν λίγο ηλικιωμένη βέβαια, ήταν 80 χρονών, στην Ιαπωνία, που την έπεισε, την είχε πείσει τότε ότι είναι αστροναύτης που χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο. Okay, νομίζω ότι με τον Ρονάλντο όμως είναι ακόμα, πάει σε άλλη πίστα το πράγμα. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, και επειδή φαγωθήκατε πάλι με τα ζώδια, βλέπω εδώ στα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber, υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία πάνε λίγο προς το καλύτερο και μάλιστα από σήμερα. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Οι Δίδυμοι, οι Παρθένοι και οι τοξότες. Αλλαγές καλές λες. Μήπως να παίξεις χρηματοκιβώτιο? Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 12.011 ευρώ. Το νου σου θα τα ακούσεις σε 5 λεπτά. Red Hot Chili Peppers τώρα.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ. 96,3.

0: Red 96,3, πέμπτη απόγευμα. Εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 7.30. Λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους, ειδικά στον Κηφισό και την Αττική Οδό. Στο κέντρο, ωστόσο, έχει κίνηση και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Μάλιστα, συγκεκριμένα στα γνωστά σημεία από τον Άγιο Κοσμά προς την Αλίμου κτλ. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση, βέβαια, από τον τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα έχεις αναμονή. Το Nova More το αλλάζει αυτό. Τώρα έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι. Σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλεις τώρα να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, σου θυμίζω, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Δυναμικό ξεκίνημα τη σεζόν με 12.011 ευρώ και σίγουρο νικητή. Κανόνισε από τώρα για την κλήρωση, θα τα ακούσεις και τώρα. Pink Floyd και Cardigans έρχονται εδώ στο Red 96,3, λίγο πριν τις 7.30. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ όπως κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια, υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύζα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνεις σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα. Το έχουμε.
14: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη
13: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, cringe. Είπαμε, είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!
18: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
19: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
20: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 3 Σεπτεμβρίου, 20 λεπτά πριν από τις 8. Ενδιαφέροντα πράγματα βλέπω σήμερα στα ζώδια για λιοντάρια και ζυγούς. Είμαστε κι εμείς στα καλά. Ναι, λιοντάρια και ζυγοί. Δηλαδή, εννοώ ενδιαφέροντα, καλά πράγματα συμβαίνουν και μάλιστα λέει όσο περνάει η ώρα σήμερα και παρουσιάζονται διάφορες ευκαιρίες κτλ. Δεν μπορώ να παίξω και χρηματοκιβώτιο εγώ. 12.000, 11 ευρώ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εσύ μπορείς να παίξεις όμως, μπες τώρα στην κλήρωση. Win, στέλνεις τη λέξη win στο 19.600, είναι media, τέλει 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή 2.14.2.14.80.20. Η γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Queen, we will rock you. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης. 7 και 42, 5η απόγευμα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Εδώ είμαστε όμως μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου, αυξημένη κίνηση, το έχεις παρατηρήσει και εσύ τις τελευταίες μέρες στους δρόμους. Επιμένει εντωμεταξύ η ζέστη, αλλά που θα πάει, οκ. Okay. Εντάξει, το καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά πάντα με Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Μετακομίζεις και χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή είσαι στο σπίτι, αλλά το WiFi δεν παίζει παντού. Σίγουρα σου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται Γιώργος Αποστόλου στις 8. Έρχονται όμως πριν από τον Γιώργο Αποστόλου Aerosmith και Class, Should I Stay or Should I Go, που βάζω τώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή. Τα λέμε. Bye!
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
16: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, σήμερα είναι μια 5η 3 Σεπτεμβρίου. Στέργο του Heaven στον Ρέντε 96,3, 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα απόλυτης απόλαυσης. Ένα τραγούδι που το αφιερώνουμε βέβαια στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Βάντς, που μας είπε χτες πως εκτελεί το έργο του Θεού και ότι αν σε αυτό το έργο χρειαστεί να καταστρέψουμε και τον κόσμο, θα το κάνουμε και θα φέρουμε το τέλος του πλανήτη. Τα είπε αυτά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Κανείς δεν τον πήρε να τον βάλει στο τρελάδικο. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον υπάρχουν και τραγούδια όπως το στέργο του Heaven που μπορούν να μας δώσουν μια μικρή έστω παρηγοριά. The One I Love και R.E.M. στη συνέχεια είναι ο Red 96,3, όπως καταλάβατε στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. Πάμε!

0: Καμία αντίρρηση ότι smells like teen spirit, μόνο που οι έρευνες λένε ότι αυτή η περίφημη Gen Z που τώρα είναι στα πράγματα, η νεολαία όπως λέγανε και οι πιο παλιοί, έχει ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Είναι η γενιά όπου το IQ της έχει μειωθεί δραστικά σε σχέση με τις προηγούμενες. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ εύκολο να το μαντέψετε. Είναι όλα τα παιδάκια κολλημένα σε μία οθόνη. Έχει γύρει και η πλάτη, έχει γύρει και η μέση, έχει γύρει και το κεφάλι και δεν υπάρχει καθόλου χώρος για να διαβάσεις βιβλία, για να πας σε ένα θέατρο, σε τίποτα. Όλα είναι μία εύκολη οθόνη και βέβαια δεν φταίνουν τα παιδιά αυτά για το θέμα αυτό. Φταίνε οι προηγούμενοι, δηλαδή οι δικές μας γενιές. Τι να κάνουμε όμως, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους καταστρέψουμε και τους ζηλεύουμε που είναι πιτσιρίκια. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Μόμπι και το πάρα πολύ όμορφο Natural Blue στον Red 96,3 σήμερα 5η 3 Σεπτέμβρη. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
9: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
8: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο
9: Ρέσεις,
8: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

καμία σχέση με το τέλος του καλοκαιριού αυτό το τραγούδι. Γνωστό πλέον είναι ένα τραγούδι απώλειας για τον τραγουδιστή, τον Green Day. Είναι ο Red 96,3 5η 3 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες, 8 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τρίτη, επιστρέφουμε με εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το Blood λοιπόν αυτή την ημέρα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Έχει την επόμενη εθελοντική αιμοδοσία του με την υποστήριξη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και της People for Business. Και σας προσκαλεί όσους διαεργάζεστε στη γειτονιά, κάτοικους αλλά και επισκέπτες της πόλης να αφιερώσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Αιμοδοσία λοιπόν την 3η 8 Σεπτεμβρίου 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι Φωκίνος 42 στην αίθουσα Μεγάλο Φι Δημοτική Αγορά Κυψέλη με την υποστήριξη του Red 96,3. Ακούμε μετάλλικα παρακαλώ.

0: Και Σκόρπιον είναι Ρέντε, 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026, βράδυ στην πόλη της Αθήνας με δροσούλα σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Ο καιρός θα θυμίσει όχι ακριβώς φθινόπωρο τις επόμενες μέρες, αλλά σίγουρα δεν θα φτάσει η θερμοκρασία σε αυτά τα φοβερά νούμερα που μας συνήθισε τις προηγούμενες εβδομάδες. Καλό είναι αυτό να κάνουμε και λίγο οικονομία στα κλιματιστικά και στα αρέστα. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουμε για την επόμενη φάση του χρηματοδοκιβώτιου. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11/9 του χρηματοδοκιβώτιου ανήκει και πάλι με σίγουρο νικητή και δίνει 12.011 ευρώ. Στέλνετε win1900 για να δηλώσετε συμμετοχή ώστε να κάνει μέρο το τηλεφώνημα σε εσά με λίγη τύχη να απαντήσετε σωστά. 12.011 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μήτε τελικό σα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο των τριμητών κινητή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή, θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red. Εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά να σα έρχεται και στο email σα το ακριβέ ποσό που παίζετε κάθε φορά. Red 96,3 στη συνέχεια με του killers και του περίφημο Somebody Told Me, αγγελές το αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αγγελές το αίμα σου, είναι Red 96,3.

ζητήσω συγγνώμη από τον Κάρλο Σαντάνα που διακόπτω το σόλο του, αλλιώς θα το ακούγαμε περίπου 7-8 ώρες διαρκώς. Είναι λοιπόν ο Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στην 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η, 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε πότε στην μη μουσική μας είδηση. Μαζικό blackout είχαμε σήμερα σε πολλά AI bots, το ChatGPT λοιπόν, το Claude, το Grok, το Gemini και πολλά άλλα έφαγαν ένα μικρό χ και για κάποιες ώρες ήταν offline. Κάποιος τράβηξε την μπρίζα και έδειξε μάλλον ότι πολύ απλά τα AI είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν ως εχθρός της ανθρωπότητας. Τραβάς την μπρίζα, κόβεις το ρεύμα και όλα πάνε καλά, ή ζούμε στην εποχή του Terminator. Ένα από τα δύο διαλέγετε και παίρνετε. Τώρα, στα μουσικά μας σήμερα φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλη είδηση από τα 10 χρόνια από την αποχώρηση από αυτή τη διάσταση του Θάνου Ανεστόπουλου. Έφυγε λοιπόν ο ηγέτης των διάφορων κρίνων και σπουδαίος ποιητής Θάνος Ανεστόπουλος πριν από 10 χρόνια και το έργο του παραμένει πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο γίνονται και πάρα πολλά αφιερώματα σήμερα και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και φυσικά σε διάφορα sites. Λογικό. The Sound of Silence και τη στέρνω στη συνέχεια στο μικρόφωνο του Red 96,3. Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αυτό ήταν το Everytime των Freiheit, πιο σωστά των Münchener Freiheit, που σημαίνει φυσικά ελευθερία του μονάχου από μια πλατεία στην γερμανική πόλη. Μια μπάντα η οποία νομίζω ότι ήταν ενεργή μέχρι το 2016 και είχε πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Γερμανία και στην Βόρεια Ευρώπη με 4 ή 5 χρυσά άλμπουμ χωρίς αμφιβολία από τα πιο εμπορικά γερμανικά συγκροτήματα της εποχής τους. Είναι ωραία 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2026. Λίγες εκπομπές μπροστά μας, μάλλον πίσω μας από το καλοκαίρι. Οπότε μένουμε σε αυτό το mood και ακούμε τραγούδια που μας κάνουν να χοροπηδάμε σαν τον Ναρκώτικο των Λικουίντο σε πάρα πολύ λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
1: 12.000 11
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red
6: 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
10: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μαντόνα και η Ιταλή Μάνεσκιν, η Μένσκιν, διαλέγετε και παίρνετε την προφορά. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα μιλάμε και πάρα πολύ για αυτό στη συνέχεια, γιατί το έχουν διαλύσει στο μαγαζί. Ο τραγουδιστής, αρκετά ψωνισμένο ατομάκι, έχει κάνει την προσωπική του καριέρα και έχει παρατήσει την μπάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους έγιναν μέσα από διασκευές όπως αυτή που μόλις ακούσαμε στον Ρέντι 96,3. Πάμε στον Eric Faber, Not Over, σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Hasselbach in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Come here, baby.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν παίρνεις τη λάθος λεωφόρο. Οι φίλοι μας ή οι συντήσεις μας έχουν προειδοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια για αυτό. Αλλά ποιος τους ακούει τις συντήσεις, εκτός από εμάς βέβαια, στον Ρέντε 96,3, όλο ο πλανήτης. Άλλο θέμα. Λοιπόν, 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και την Παρασκευή στις 11 του μήνα, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά και δίνει 12.011 ευρώ. Μάλιστα θα υπάρχει εγγυημένος νικητής, αφού η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο νικητής. Μακάρι να είστε λοιπόν εσείς, να πατήσετε σωστά το τηλέφωνο 12.011 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Win 19.600 για να δηλώσετε τώρα συμμετοχή. Μην διατελεκώσετε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος αριθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Είναι ο Ρέντε 96,3. Στη συνέχεια πάμε να απολαύσουμε Going Under από Evanescence. Αγγιλάζει το αίμα σου. Είναι Red και σήμερα 5η 3 Σεπτέμβρη.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
3: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Erythrea.

0: επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Dr. Nicole McNichol έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichol έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Πάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχει σχεδιάσει και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Smith είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
2: Το νου σου. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσεις και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέξει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγκυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Hey, I'm Mike from Linkin Park.